0: σταμάτησε το μας. Σαν να μην σαν να το πω αμστάς.
1: Άι, πήρε.
0: Άι, πήρε. Tek bir isim. Güzel.
2: Adın bile sahtesi.
1: Hoşlanıyor musun yoksa?